0: Τώρα σαν Γερμανός σας αγουδάω ένα τραγουδάκι που τραγούδησα για τα παιδιά μου Γερμανούλιδες και το τραγούδησα επειδή το έμαθα στο ελληνικό σχολείο. Σας το λέω τώρα όπως και ντρέπομαι.
1: Hallo, hier ist Lisiena. Ich bin Absolventin der Akademie der Bildenden Künste in München. 2014 habe ich die Debütantenförderung erhalten. Ich mache Musik und mein neues Album heißt XYZ. Exklusiv jetzt und nur hier im Akademie Radio.

0: Πέρας τους περακάμπους, πέρας τους περακάμπους, πέρας τους περακάμπους που είναι οι ελιές. Πέρας τους περακάμπους, πέρας τους περακάμπους, πέρας τους περακάμπους που είναι οι ελιές. Εγώ μια φορά την νύφη ήθελα και τώρα δεν μπορώ να την σβήσω από την καρδιά.
1: Петра Поличука, скриво рівні. Прийшов до вас проситись у найми. Може, приймете? Буду робити, що скажете.
2: Ну, так, так, так.